0: του τόμαου. Ε το μάτω μη το αιτιαόρο, και τα που το οίγου, και τα έτω ο πάσιρεϊ. Και άγουν οίγε το ουανόνο είτε ενουανέι, με είτε αιτιαό κατώαν. Όμα ετκαί ετάω για μάτω είτε ενήρα. Για κόρη μα είτα μάτω αρ, με για μάτω για κόρη ητάτε αρα για μάτω νέι. Αρουκέ καρουκέ για μάτω και τσίμουτα για μάι. Για κόρα ρά για μάτω είτε κίνο, νό όγι το πάσιρεϊ, έτε μάνο. Ετε κακά, ετουάτο βάτσου. Αμήνε.
1: Let us pray. We offer thanks to you, living and eternal King, for you have mercifully restored our soul within us. Your faithfulness is great. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive them that trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power and the glory, forever and ever. Amen.